0: κάνει. Θα κύριο να
1: Τα κύριο
0: να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φύγει. Τα κύριο να φ